είμαστε μαζί, αλλά δυστυχώς καμιά φορά λείπω. Αλλά να ξέρετε ότι σας έχω στις σκέψεις μου και είστε πάντοτε στις προσευχές μου. I am glad to be with you again, dear listeners, as I am in the narthex of the church, as I am every Sunday to be with you, and feeling so blessed. Of course, some Sundays I'm not able to be with you, and I hope that you know that I miss you and look forward to speaking with you again. This past Sunday, this Sunday that we're looking at is the 12th Sunday of Matthew. Σήμερα ακούσουμε για τον άνθρωπο, ο ένας πολύ νεαρός, νεανίσκος λέει στην αρχαία γλώσσα, που πέφτει στα γόνατά του μπροστά τον Χριστό και λέει, διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνιον. The young man falls at the knees of Christ in today's gospel, falls on his own knees at Christ's feet and says, dear teacher, good teacher, what good deed must I do to have eternal life? It is an important question asked from a sincere young man. Today we live in a world where our young people are asking similar questions. How can I attain to eternal life? Or maybe even asking more difficult questions. Is there such a thing as eternal life? And of course our Lord is speaking to us today and to all the young people who are listening. Ο Χριστός μιλάει στο παιδί, γιατί το ερώτημά του δεν είναι άσχημο. Ρωτάει κάτι σπουδαίο και σοφό. Λέει, πώς να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε όλοι. Και πιο πολύ τώρα τα νέα παιδιά που ζουν σήμερα, που στενοχωριούνται και άμα υπάρχει αιώνια ζωή ή όχι. Και ο Χριστός μιλάει και σε αυτούς και σε εμάς. And Christ answers him a surprising answer, not the one that we would expect. He says, why do you call me good? No one is good except for one, God. Τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός ημί εις ο Θεός. This is an interesting response, not one that we would expect, because Christ doesn't give a straightforward answer. He doesn't say, oh, well, if you want to inherit eternal life, do this. Why doesn't he do that? He is searching the heart of this young man, and he's asking him, is this really an honest question? Do you really believe that I'm good? If you really do believe that I'm good, then when I give you the answer, you're going to listen to it. Ο Χριστός λέει στον άνθρωπο, θα σου πω. Θα απαντήσω το ερώτημά σου, αλλά θέλω να ξέρω πρώτα απ' όλα άμα λες την αλήθεια σε μένα. Γιατί σε μένα μου λες ότι είμαι αγαθός. Άμα είμαι αγαθός, αυτό που θα σου πω θα το ακούσεις. Άμα δεν είμαι, δεν θα με ακούσεις. Άμα δεν το πιστεύεις δηλαδή ότι είμαι αγαθός, δεν θα με ακολουθήσεις. Δεν θα το ακολουθήσεις. Και ο άνθρωπος έχει... Ο Θεός τον πειράζει λίγο. He's testing him. So this is a very interesting discussion because the man asked a simple, straightforward question and Christ is saying to him in return, if you really think that I am good, then you are going to listen to what I tell you. And so he says to him in an enigmatic way, only one is good. No one is good except for one, God. Of course, Christ is himself God. So he is not really telling the young man that he said something wrong. What he's saying to him instead is, if you said this, did you really mean it? In other words, yes, he said the correct thing, but did he really know what he was saying? Καμιά φορά όταν μιλάμε στο Θεό, λέμε πράγματα χωρίς να ξέρουμε τι λέμε. Όταν κάνουμε τις προσευχές μας και λέμε... Φασιλέ, φουράνιε, παράκτη, το πνεύμα της αληθής, ξέρω εγώ. Πιστεύουμε αυτό που λέμε. Ότι είναι βασιλεύ, επουράνιε και πάτερ, παντοκράτορ. Το πιστεύουμε αυτό ή μόνο το λέμε. Όταν λέμε Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος. Το πιστεύουμε αυτό. Ότι ο Θεός είναι Άγιος. Ότι είναι αθάνατος, ότι είναι ισχυρός. Το πιστεύουμε ή μόνο τα λέμε. Και έτσι ο Χριστός απαντάει στον άνθρωπο να μάθει τι πιστεύει και αυτός να ψάχνει στη ψυχή του τι πιστεύει.